Red Hot Chili Peppers. Η αλήθεια είναι ότι ακούγομαι σε μια μεγάλη ένταση. Under the Bridge. Ναι. Πόσο πιο αμβραγιώτικο από αυτό. Από το ξεκίνημα.

βρει κανένα νόημα. And the reason is you, η υπέροχη Χούμπα Στάνγκ, που δεν μάθαμε ποτέ άλλο του τραγούδι. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα και στον καλύτερο προϊστάμενο. Παραγγελιά από Εδιμβούργο. The Fray, How to Save a Life. You stare politely. Έπαιξε στο ραδιόφωνο την επόμενη μέρα μετά το θρυλικό ναι I do τη Susan. Right. Και μας έμεινε γράφει. Αφιερωμένο παιδιά. Πάντα ευχάριστα πράγματα να έχετε ευτυχία. Καλημέρα Ριόλα. Ηλιόλουστη καλημέρα.

Πω πω πόσο παλιό, πόσο ξεχασμένο, πόσο γλυκό. 2005, με την Παπαρίζου μαζί. You're my lover undercover. The Fray, how to save a life. Η Κάθιν λέει χθες που ήταν η κόρη της η Λίλη εδώ, ετοιμαζόταν να φύγει για Καρπενήσι, τραγουδούσε σχεδόν όλα τα τραγούδια των Βρακιά FM. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μην αρχίσατε να τα τραγουδάει ο Λουκάς, το σκυλάκι. Και σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Και μένα τώρα το How to Save a Life μου θύμισε κάτι άλλο που ακούγαμε μερικά χρόνια αργότερα. Until June. Ήμουν έτοιμος να ακούσουμε το Sleepless και μετά θυμήθηκα αυτό που δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. The Man Who Lost His Soul.

Δηλαδή αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέμα αυτά τα τραγούδια. Έχουμε να τα ακούσουμε από τότε, από το 2009. Until June. Νομίζω το όνομά τους ήταν γιατί είχαν πει παιδιά μέχρι τον Ιούνιο θα το τελειώσουμε το άλμπουμ. Να σοβαρευτούν. Είχαν χαθεί στους στίχους, στις ηχογραφίσεις και έλεγαν μέχρι τον Ιούνιο, Until June. Και τελικά το ονόμασαν έτσι. The man who lost his soul. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν τους αμουρακιώτες. Shiny happy people, Ariel.

Παρασκευή πρωί. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και Harry M. Έτσι θέλω να σε σκέφτομαι. Shiny happy people. Από το 91. Να προσπαθήσω να διαβάσω τον Ντόμπρο Τζούτρο. Καλημέρα από το Μέτσοβο έχουμε. Καλημέρα Φάνη. Ωραία, έπρεπε να στο Μέτσοβο τώρα. Με ζακετούλα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστημας. Ξανά χθες το βράδυ από Σταθιαγόρο. Από το Radio Bar. Starvation.

τι τραγούδι. 1976, οι Σόκρατες μάλλον, Σόκρατες Drunk Draconium, Starvation. Κάτι τέτοια τραγούδια θα φέρει ο Στάθης Αγόρος στον Αμβρακέ FM. Ελπίζουμε, όπως είπε, στα μέσα Οκτωβρίου. Και το είπε μόνος του, δεν είναι προϊόν πίεσης. Επίζω ο Τζόρτζ να είναι ακόμη εδώ. Ναι, η παραγγελιά του.

η αγαπημένη Ντέμπι Χάρη, η Blondie, που χάρισε και το όνομα των μαλλιών της στο συγκρότημα Call Me. Γιατί ήταν μορφή, γιατί αυτή ήταν. Η Blondie ήταν η Ντέμπι Χάρη. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νίκο. Σημείωση λέει, υπάρχουν ακόμη λουκουμάδες και χαλβά στο παζάρι. Λουκουμάδες και χαλβάς υπάρχει. Χώρος δεν υπάρχει. Γκώσαμε. Η Κάθιν λέει, η στενοχώρια των κοριτσιών μου είναι που δεν συγκινείται ο Λουκάς, ο Σκυλάκος, με τα τραγούδια. Δύσκολο. Με κανένα καλώδιο φορτιστή, μήπως συγκινείται περισσότερο. Με καμιά παλιά παντόφλα. Η Palm. Disco 2000.

υπέροχη pulp, Disco 2000. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Ο Λουκάς λέει, ο σκυλάκος, η αγάπη του είναι οι παντόφλες, οι κάλτσες και πιζάμα στο κοριτσιό. Εμένα ο Ρούφος είχε μια κακιά συνήθεια. Όταν είχε φαγούρα, τριβόταν πάνω σε CD μου. Οπότε έβαλε ό,τι σαβούρο CD είχα στα κάτω ράφια και τα έχω ονομάσει φρίσκες. Και ας το να τρίβεται. Ωραία συζήτηση πρωί-πρωί. Oh, pretty woman, ο αξέχασος Γκάρι Μουρ.

και αυτό στην κατηγορία μετά. Υπέροχα ξεχασμένα. Στο ξημέρωμα των 90's, ο Gary Moore έδινε πόνο τότε, ο Pretty Woman. Είχε γίνει κομματάκι πιο εμπορικός. Αλλά δεν μας πείραξε καθόλου. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Και εκεί που δεν το περιμένατε, τα πράγματα γίνονται πάρτι. Να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο μεγάλα πάρτι αυτό το μήνα. Τα καλύτερα γίνονται στο Deja Vu, 17 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε τα φετινά πάρτι, έτσι. Με δίσκο βραδιές, το Deja Vu που φέτος κλείνει, κρατηθείτε, 40 χρόνια. Και μου λέει ο Θοδωρός, θα γράψει λες την αφίσα, Μαντέλος Σκορπιός Deja Vu. Τα χρόνια του Λυκείου ήταν αυτά.

Η πλάκα είναι ότι αυτό το τραγούδι στέκεται και σε ροκ μαγαζί και σε δισκοτέκ στεκόταν. Kiss, I was made for loving you, baby. Γεια σου ρε Ευάγγελε, με τα ωραία. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Μουσικάρες λέει και σήμερα. Crazy little thing called love. Cleo. Ready, Freddy.

Little Thing Called Love. Τι τραγούδι. Τώρα να πεις μετά από αυτό Queen είναι η πιο περιττή πληροφορία στον πλανήτη. Η Ρεόλα ρωτάει ποιο είναι το δεύτερο event Οκτωβρίου. Το πρώτο είπαμε Ντεζαβού 17 Οκτωβρίου. Το δεύτερο θα είναι την τελευταία μέρα 31 στο Βυζάντιο. Το πάρτι των απόφυτων του πρώτου λυκείου. Και όπως λέει και ο Στάθης Μπαρτζόκας, δεχόμεθα εξωσχολικούς. Πιο πολύ εξωσχολική θα είναι. Παρτάρα θα είναι αυτή. Αυτή θα είναι. Ένα Βυζάντιο που θα χορεύει από άκρη σ' άκρη. Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Χορεύουμε. Μάθαμε να χορεύουμε. Δεν μάθαμε να στεκόμαστε αγκούρια με το ποτό στο χέρι. Εμείς θέλουμε πίστα.

η συνεργασία των Ματίζ με τη Τζόνετ Ναπολιτάνο των Concrete Blonde. Και εκεί που δεν το περίμενε ο φίλος μας Μιχάλης, πω σε ποιο μπαούλο ήταν αυτό. Morrissey, First of the Gang to Die. Καλή μέρα, Άμερτζιν. Πόσα χρόνια πριν. Τι μου θυμίζει αυτό. Αμβρακιά μου θυμίζει artini.gr. Έχω χαθεί τώρα. Καλά, η Αθήνα δεν φαίνεται από τα πίνηση από τους ακροτές. Σοκ.

Morrissey, First of the Gang to Die. Και το επόμενο έχει μια πονηριά. Κάτι από φύση, κάτι από ζώδια, ένστικτα και Discovery Channel. Σας βοήθησα. Και το Υπουργείο λέει, δεν λέω ποιο, ακούει αμβρακία. Δεν ξέρω ποιο να προτιμήσω. Το οικονομικό να προτιμήσω. Ψηφιακής διακυβέρνησης. Ή καλύτερα το Υπουργείο Τάξης. Να μας γλιτώσει από τίποτα. Αυτά είναι. Bloodhound Gang. The Bad Touch.

παπα, πιπέρι στο στόμα. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Καλημέρα Λάμπρο, αυτό ακριβώς στο Υπουργείο ήθελα. Αυτό. Μπορώ να αμαρτήσω ελεύθερα. Καλημέρα στην Αθήνα. Παλιός Αμβρακιώτης. Από τα σκληρά των Βρακέφα, μια και λέμε για σκληρά, Γιάννης Πάνο απόψε στις 10 νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Είχα τόσο μεγάλη επιλογή για τελευταίο τραγούδι, λυπάμαι που έσβησα τόσα πολλά. Αλλά αυτό είναι τραγούδι της πόλης. Και είναι τόσο περίεργο πόσο συχνά το έπαιζε τότε το MTV, στα τέλη των 80's. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη σε μια καταπληκτική Παρασκευή. Άλλωσε τα ρεκόρ των ακροατών, υπάρχουν για να σπάνε. Crosstown Traffic. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να μου έρθετε κουρασμένοι τη Δευτέρα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

champagne.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM

dedicated.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Go right. I didn't know that something about.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: James Bodycar ξεκινήσαμε σήμερα. Τι όμορφο Σάββατο, τι όμορφα θα είναι αυτά το Σαββάτο τα έξτρα. Εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο στον Ουρακέ 19. Σας καλημερίζω, σας καλησπερίζω. Η ώρα είναι 12 και 5 λεπτά και ο μήνας έχει 3 Οκτωβρίου. Καινούριο φθινόπωρο, καινούριος μήνας. Αλλά οι παλιατζούρες, παλιατζούρες, όλα παλιά είναι τα άλλα σήμερα εδώ. Για 2 ώρες μέχρι τις 2 θα απολαύσουμε μαζί, together, στον 9-19 τις καλύτερες παλιατζούρες. Λοιπόν, δυναμώστε, συντονιστείτε. Βαγγέλη Ζαβερδενός με την οικογένεια στο στούντιο. Έλα μέσα, αγόρι μου, λες και δεν σε ξέρουν. Λες και δεν σε ξέρουν, έτσι στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε για τα παιδιά.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω να πω.
0: Καλημέρα. Καφέ, Βάγγελε. Σε λίγο, σε λίγο.

Αυτά έχουν οι επισκέψεις στο στούντιο, έτσι, μικροφωνισμούς και όλα αυτά. Αχά, The Living Daylights. Καλή ακρόαση στο 919.gr και 91,9 στα FM.

Έλα, Johnny B. Από μια live performance των The Hooters στο Λονδίνο το 2016-15, θυμάμαι. Τρομερή εκτέλεση και πολύ καθαρή. Johnny B, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε τη δικιά του ιστορία στο hard rock κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας. Μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν είναι εδώ σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. Μη ψάχνεις άλλο, 919.gr και 91,9 Chicago. I don't wanna live without your love. Πολλές πολλές καλημέρες στη φίλη μας τη Λίνα την Ευαγγελία στο όμορφο νησί της Λευκάδος και φυσικά στον Νίκο του Κατσινέλη, σε όλους τους ταξιζίδες της πόλης μας. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλό Σάββατο.

Όταν εννοούμε power balance, εννοούμε αυτό. Μία από τις πιο δυνατές και ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Chicago, I don't wanna live without your love. Εδώ στα πρωινά του Σαββάτου, στα έξτρα του Σαββάτου, στα νούμερα 19-19. Πολλές πολλές καλημέρες στη φίλη μας στην Αριόλα και φυσικά στον μακρινό μας Μιτσάρα. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτά τα έξτρα του Σαββάτου. Καλή ακρόαση. Super Tram για τη συνέχεια, Lady. Πόσο μοιάζουν οι μουσικές μεταξύ τους. Είναι από αυτές τις παλιατζούρες τις οποίες τις έχουμε βαθιά

Αυτό, παιδιά, είναι το Lady των Supertramp από το 1975 και θα σας εξηγήσω τη δύναμη των δισκογραφικών εταιριών εκείνης της εποχής και θέλω να το συζητήσουμε για το, αν συμφωνείτε μαζί μου. Το Lady, όπως το ακούσετε σήμερα, ήταν από τα πρώτα σίγκλ των Supertramp και το Roger Hodgson, φυσικά, με τη φωνάρα του και τα πλήκτρα αυτό στο πιάνο, δεν αντιγράφονταν οι Supertramp σε αυτό, αλλά οι δισκογραφικές εταιρείες θέλησαν αυτό το κομμάτι να μην πάει μπροστά. Ξέρεις, δεν ήταν άτονος, λέει ο Roger Hodgson, αργότερα ήταν τραγουδισταράς. Θέλησαν και έγινε αυτό που ήθελαν οι δισκογραφικές εταιρείες. Έγινε. Το Lady δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Ευτυχώς που είναι ο Βρακή 919, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και το ακούμε τώρα. Θα γινόταν μεγάλη επιτυχία αν το θελούσαν. Μετά ήρθε το Cannonball, ήρθε το Logical Song και πολλές άλλες επιτυχίες αυτού του τρομερού συγκροτήματο.

Alison Moyet, βγαλμένο από το Yazoo, από τους Yazoo, το κομμάτι Easy Love. Με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος, το πρώτο μας μισάωρο. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Σοφία, η παλιά τζούρα μου, η φιλενάδα μου στην Αθήνα ακόμη, γιατί να τα έτοιμη για μεγάλη έξοδο. Πολλές καλημέρες στη φίλη μας την Σοφία την Εξάρχο στην Αθήνα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Θέλω να παίξω μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα έξτρα του Σαββάτου θα είναι πολύ δυνατά. Bad Medicine, Bon Jovi. Καλημέρα, καλημέρα. 919.gr 91,9 στα FM.

επηρεασμένο το τραγούδι από το R&B τότε της εποχής, αλλά μέσα έχει πολλά στοιχεία funk και blues, πιστέψτε το. Cameo World Up 1986-1987, μία από τις μεγάλες επιτυχίες τότε της εκείνης εποχής, τα ραδιόφωνα τότε στην Αμερική, εξού και αμερικάνικο το συγκρότημα, δεν σταματούσε να παίζει Cameo και World Up όλη την ημέρα. Και αυτή είναι η Culture Club. Boy George τότε και η παρέα του Σάρονα. Search of the Poison Mind.

42 catches when you struck your matches and threw away your life in the tunnel of... Από τις αγαπημένες μας παλιατζούρες, Terry Hall, παιδιά, από τα πρώτα του συγκροτήματα Fansboy 3 με το Tunnel of Love. Ο φίλος μου ο Μάκης, αν ακούει αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ χαρούμενος πόσο του άρεσε αυτό το κομμάτι. Τις καλές μέρες μου, Tunnel of Love και πολλά άλλα τέτοια σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. Εδώ μαζεμένες όλες οι παραγγελίες, όλες οι παρατζούρες, για να χαιρόμαστε εμείς παλί. Κάπως έτσι, ναι. Στο 919.gr και 91,9 η στάση των FM εκεί θα μείνετε.

το 1980 υπήρχε μια πάρα πολύ καλή σειρά, τότε που έβγαιναν στην τηλεόραση καλές σειρές, το Twilight Zone. Από εκεί πήρανε την αφορμή Golden Earring και μια και μοναδική επιτυχία, αυτή την κομματάρα, αυτό το rock κομμάτι, αυτό το δυνατό κομμάτι Twilight Zone, ακριβώς το 1982. Τι τραγούδια έχουν βγει, τι έχουν παιχτεί, τι... Πάμε για το επόμενο. Υπέροχη Jennifer Rush, Madonna's Eyes. Όταν σας έχω, περάσαν όλοι οι παραγωγοί σήμερα εδώ λόγω του παζαριού, παιδιά, ξέρετε. Ο Γιώργος Γκουτζαμάνης, Βαγγέλης Ζαβερδινός. Και έχουμε ακόμα μέχρι τις 2. Πάνε να ψωνίσουν τα παιδιά.

πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Lady Baga, Feels Like Heaven. Ένα από τα πιο ποιοτικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας, όχι μόνο το 80 αλλά και το 90. Κρατήσαν χαρακτήρα, μεγάλες επιτυχίες. White Horse, Bakerman και πολλά πολλά άλλα. Αυτό είναι το Felix Like Heaven, το πρώτο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Marianne Faithfull θα μας κλείσει πάρα πάρα πολύ ωραία το την πρώτη μας ώρα εδώ, μεσημεριάτικα στα έξτρα του Σαββάτου. Θέλω να μείνετε μετά τις μία για περισσότερες μουσικάρες από το παρελθόν με το Βαγγέλη Ρίζο. Έρχομαι αμέσως.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλά και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-0-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

Mercy Mercy για το ξεκίνημα της δεύτερης και τελευταίας ώρας σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. Καλώς ήρθατε, 3 το Οκτώβρη, μεσημεριάτικα πλέον, λίγο μετά τις 1. Εδώ από το ζωντανά από το εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, το οποίο ζει στους παλμούς του παζάριου του Μχούστ. Must be heaven. Καλημέρες, καλησπέρες στον Χριστό, το φίλο μας, ο οποίος λέει μόνο χαλβά από τη Χριστίνα. Παιδιά, μόνο χαλβά από τη Χριστίνα. Τέλος. Κι εγώ 2 ώρες που θα βγω, χαλβά από τη Χριστίνα θα πάρω. Καλησπέρα και σε εσάς στο 919.gr και 91,9 για πιο πολλές παλιατζούρες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. It must be heaven. Αυτό είναι καρφιτσωμένο στον τοίχο μας το δισκάκι, παιδιά.

Talking in Your Sleep από τους Romantics. Εντάξει, όπως σας είπα και πριν, Γιώργος Τζαμάνης, Βαγγέλης Ζαβερδινός, ούτε ένα κομμάτι χαλβά δεν έφεραν, πήγαν τη βόλτα τους δηλαδή. Εντάξει, τα κρατάω αυτά. Τον έχω εδώ, ήπιαμε και τα τσίπουρα. Δεν και ένα κομμάτι χαλβά. Για εσάς που δεν ξέρετε, είναι η τελευταία μέρα του παζαριού σήμερα. Όσοι προλάβετε μέχρι το βράδυ, καλά το βράδυ θα γίνει χαμός. Stevie Wonder.

φετινή εκδοχή του της δεκαετίας του 80. Soft Cell διασκευάζουν Supremes Where Did Our Love Go, με το δικό τους ξεχωριστό 80, δηλαδή φαίνεται σε αυτό το κομμάτι. 18 μετά τις 1, μεσημεριάτικα θα έξω το Σοβάτο, Βαγγέλης Ρίζος, με τις παλιατζούρες στο εδώ, κάθε Σάββατο κάνουμε εκδρομή στα παλιά.

Talking Heads, Sleepy People. Παιδιά, πόσο μου αρέσουν οι live οι εκτελέσεις, και ιδίως αν είναι πολύ καθαρές για να τις παίξουμε σε ραδιόφωνο, τις λατρεύω πραγματικά. Πήγαμε σε εκείνη τη μεριά, το Μιτσάρα του φίλου μας, Ηνωμένο Βασίλειο, The Smiths, How Soon Is Now.

Πραγματικά είναι από τα πιο υπέροχα κομμάτια των The Smiths. How soon is now? Λατρεύω αυτές τις εκτελέσεις που την κάνουν remaster, ξέρετε. Είναι πως κάνεις, πας να κάνεις πρεσβεοποιία laser, κάπως έτσι. Το κάνεις καινούριο. Με αχά και πάλι θα κλείσω με το τελευταίο μισάωρο ένα υπέροχο live lines.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία FM.
2: Αμβρακία FM.

0: I'll stay with you, baby.
1: Stay with me.
0: I promise I'll take care of you no matter what.
2: Stay with me. Vaya con Dios. Danny Klein, Fonara. Καλησπέρα Στεφανία. Έτσι, όμορφη παρέα με μουσικές αμαρκένια 19 στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι. Αυτός είναι ο Λούτσιο Ντάλα που όταν ανακαλύψαμε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Washington.

κλάσικ τώρα από τον Λούσιο Ντάλα, δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά του Γιώργου τον Μπέτσιο πρέπει να τον έφτιαξα για το βραδάκι εκεί που θα πάω να παίξει μουσικάρες. Πολλές πολλές καλησπέρες στο φίλο και συνοδοιπόρο της νύχτας σαν DJ το Γιωργάκι τον Μπέτσιο που είχαμε εδώ και σαν παραγωγό το Αμβρακένια 19 και τον ξαναπεριμένουμε πάλι, δεν ξέρεις. Τα φιλιά μου. Αυτή είναι η αξέχαστη Bonnie Tyler. You're the one. Πώς το αγαπώ αυτό το κομμάτι.

Μας έπιασε το ρομάτζο τώρα. Τελευταία 12 λεπτά. Gary Moore, The Loner. Τι κόμμα, τι παίζει ο άνθρωπος. Τι παίζει ο άνθρωπος. Ποιος θα παίξει τα κιθάρα, ρε παιδιά, σήμερα? Ειλικρινά τώρα, σεβαζόμενος, σεβαστός, όλος ο κόσμος του μουσικού world, όλος ο κόσμος του της μουσικής, αλλά ποιος θα παίξει τα κιθάρα, εντάξει? Τι να πεις. Και μέσα να βγάζει και κραυγές ο Gary Moore. Επικό κομμάτι. Επικές μουσικές σήμερα στα έκτα του Σαββάτου. Παρέμενε τον Βαγγέλη Ρίζο. Τελευταία 10 λεπτά. Κέιου Λίτς.

Τι ωραίες μουσικές παίξαμε σήμερα. Επικεντρωθήκαμε λίγο στις παλιές ωραίες μπαλάντες. Αυτά τα Broken Wings, Mr. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πραγματικά αυτά τα έξτρα του Σαββάτου και γενικά τα έξτρα του Σαββάτου κάνουμε τόσο πολύ ωραία παρέα που δεν μπορώ άλλο, εντάξει. Ευχαριστώ από καρδιάς να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τελευταία μέρα σήμερα στο παζάρι, αν θέλετε να ψωνίσετε κάτι. Βακέτης Ρίζος την κάνει σιγά σιγά και σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αρκεία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Ακούτε Αμβρακή FM 919.
1: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: ξανάρθεις.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

la ville inoubliable de mes amours.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη αλλιώ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

the passion of the groove.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: She's crazy like a fool.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.